0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος

0: ακούτε Κόσμος.
1: Κόσμος. Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

εξέλιξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Κόσμος 93,6.

0: γάμος.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι οι καλοκαιρινές σημειώσεις ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Η Δώρα Ιωακιμίδου είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια και ξεκινήσαμε σήμερα με τον Ed Sheeran και την Taylor Swift. Οι Bright Eyes τώρα.

Νατάλια Λαφορκάδα από το Μεξικό, Ντεβέντρα Μπάνχαρτ από το Τέξας και η Γκάμπι Μορένο τώρα, καταγωγή από Γουατεμάλα, αλλά μόνιμη κατοικία στο Λος Άντζελες πλέον.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Κόσμος

Σήμερα σε ένας μονομανούς στο Κόσμος 93,6 η Τζέιν Μπίρκιν αναφέρει και τους Rolling Stones, αλλά από όποια πλευρά και αν το δεις, είναι ένα πολύχρωμο κορίτσι. She's a rainbow.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέρκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές και ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται εμπόδιο. Δεν του αρέσει και καλά να μιλάει για αυτά, αλλά 30 με στο καφτατζόγλιο. Daily offender. Crazy standard. 20 MG Cipralex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χώρης χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο. Φοβάται το τέλος. Φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω δουλεύει. Το κορίτσι έχει οικογένεια δεμένη. Πάντα ένα σπίτι να την περιμένει. Το αγόρι μεγάλο αλλιώτικα και κάποια από αυτά δεν τα καταλαβαίνει. Το κορίτσι πιστεύει στη φύση. Το αγόρι προτιμάει τις ιδέες. Το κορίτσι αγαπάει τα δέντρα. Το αγόρι αγαπάει τις κεραίες. Και έτσι κυλάνε οι μέρες και οι νύχτες τους με διαφωνίες και με αγκαλιές. Από τη Γαλάτιστα ως τη Βαρκελόνη, από τους εγκλισμούς ως τις ακρογιαλιές. Ακούνε του Βούλγαρη την αντιλόπη μέσα σε μια πτήση κάτω από τα άστρα. Το κορίτσι δεν φοβάται τα αεροπλάνα πια. Τα τρένα της φέρνουνε δάκρυα. Τίποτα συγκλονιστικό. Τίποτα. Άλλη μια ιστορία.

0: και αυτή του χορεύει γιατί.
1: Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπαθεί. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.
2: Ο Λέξ με τις ευτυχισμένες μέρες από την Αθήνα και από το Brooklyn τώρα, από τη Νέα Υόρκη, ο Billy Woods.

Καλοκαίρι στο Κόσμος 93,6 και από τον Billy Woods, τον Harry Styles, στην ηλιόλουστη καλοκαιρινή διάθεση.

Ρικάρδο Κοντσάντε, μια πολύ μεγάλη φωνή. Αυτή ήταν η Μαργκερίτα και η φωνή του Κοντσάντε είναι αυτή που σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει επηρεάσει τον Τζακ Σαβορέτη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

είναι οι καλοκαιρινές σημειώσεις ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Ο Paul Weller δίνει τη θέση του στου Scarlet Pleasure, ένα σχήμα που μάθαμε περισσότερο από την ταινία Άσπρο Πάτο.

Ήταν οι καλοκαιρινές σημειώσεις ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Η Δώρα Ιωακιμίδου ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Θωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αύριο πάλι μαζί, παρέα στις 8. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση. One Love, για τη χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Καλώς μας ήρθατε στον κόσμο μας. Αν ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιόφωνά σας. Εκπομπή γιορτινή και ηχογραφημένη. Κώστας Κυριακάκης φροντίζει τον ήχο. Κοτσετάκι Alone γιορτάζει και κερνάει λόγια και μουσικές. Καλημέρα, καλή ακρόαση και χρόνια πολλά.

Ρον Φρέιζερ, ο τύπος που ακούμε τώρα, τραγουδάει κοινοδράμερ των Duran Jones and the Indications. Αυτό είναι το Bad News. Κυκλοφόρησε στην Dead Oceans, Easy Eye Sound. Ο τραγουδοποιός που ζει στο Brooklyn.

και το τραγούδι ηχογραφήθηκε στο Νάσβιλ με μια ομάδα θρυλικών μουσικών συμπεριλαμβανομένων των μελών των Memphis Boys που έπαιξαν στο Son of a Preacher Man της Dusty Springfield και στο You Make Me Feel Like a Natural Woman της Aretha Franklin, καθώς και των μελών της Dubtone Records.

Γράψαν το 1962 και ένα χρόνο μετά η Αστρούτ Ζιλμπέρτο ηχογράφησε την ατλόφωνη εκδοχή του στο Μανχάταν. Για την ακρίβεια, η Αστρούτ συνόδευε τον σύζυγό της, Ζωάο Ζιλμπέρτο, κιθαρίστας πολύ famous, που βρισκόταν εκεί για να μπει στο στούντιο παρέα με τον άλλον famous, τον Stan Getz, και να ηχογραφήσουν λοιπόν τον Girl From Ipanema. Η Αστρούτ ήταν ντροπαλή και πολύ στα πρώτα της, και σήκωσε δειλά-δειλά το χεράκι της για να πει το τραγούδι, αλλά η ερμηνεία της έμεινε κλασική και η επιτυχία ήταν τεράστια.

διαβάζω το κατώτατο που όριζε το σωματείο των τραγουδιστών για την ίδια ηχογράφηση. Ο Ζωάο Ζιλμπέρτο πήρε 23.000 δολάρια. Και όσο για την αμοιβή του Σταν Γκέτς, ο οποίος μάλιστα είχε χαρακτηρίσει την Αστρούντ και νοικοκυρούλα, έφτασε.

Δεύτερο ημίωρο για μας. Εκπομπή ηχογραφημένη. Πρωινό Σαββάτου. Γιορτινό. Στον αέρα του κόσμου. Είμαστε στον αέρα στην παρέα σας. Μαζί με τις καλημέρες μας και τα χρόνια μας πολλά.

Spirit.

Της ο κομπάι Σαγούντο, μέγας κιθαρίστας κουβανός, με το παρατσούκλι κομπάι παρακαλώ, που σημαίνει κομπάντρε, δηλαδή φίλος καρδιακός, δηλαδή κάτι σαν πατέρας. Ο κομπάι Σαγούντο λοιπόν ηχογραφεί το 2002 αυτό εδώ το άλμπουμ με τον τίτλο Ντουέτα. Οπότε σε κάθε τραγούδι φιλοξενεί και έναν καλλιτέχνη, από τη Σεζάρια Έβορα και την Ομάρα Πορτούντο μέχρι τον Λουί Βέγκα και τον Σάρλς Ασναβούρ. Και εδώ, σε αυτό που ακούμε, αυτή τη μορφή, τον Αλγερινό Χάλετ, έναν από τους πιο σημαντικούς μουσικούς στην ιστορία του Ράι, την παραδοσιακή μουσική των Αλγερινών που γεννήθηκε στο Οράν.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

θέρμικες άνθρωποι όλο και πιο τουριστικά φέρονται στη ζωή. Χαϊδεύονται χωρίς ποτέ να φτάσουν στο κουκούτσι. Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Τουρισμός από τις εκδόσεις Καστανιώτη και από το βιβλίο Ποίηση 1963-2011. Θα μπορούσε να ήταν και ένα σημείωμα στην πόρτα του καλοκαιριού.

Εντωμεταξύ, από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί ένα από τα αριστουργήματα της ιταλικής λογοτεχνίας. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω. Μιλάμε για τον Λεωνάρντο Σάσα. Τσασκούνο Il Suo είναι ο πρωτότυπος τίτλος. Ή αλλιώς, στον καθένα αυτό που του αξίζει. Σε μετάφραση της Δήμητρας Δότση κυκλοφορεί εδώ. Εκδόθηκε το 1966 και ήταν το δεύτερο αστυνομικό μυθιστόρημα του Σάσα. Και ένα χρόνο αργότερα γυρίστηκε ταινία με πρωταγωνιστές τον Τζαν Μαρία Βολοντέ και την Ειρήνη Παπά σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Λεωνάρντο Σάσα. Στον καθένα αυτό που του αξίζει από τις εκδόσεις Διόπτρα. Το μυθιστόρημα είναι αστυνομικό, με φόντο τη Σικελία, του Τέστην, μαφία και διαφθορά που ξεκινάει από τα κατώτατα κλιμάκια, τα θεσμικά βεβαίως, αυτά που κατέχουν αξιώματα και θέσεις, και φτάνει μέχρι την κορυφή της εξουσίας, αλλά και της εκκλησίας. Εδώ, στο βιβλίο του Σάσα, η αλήθεια θα παραμείνει σιωπηλή και η μαφία θα απολαύσει την ομερτά που ονειρεύτηκε.

τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για μας. Εκπομπή ηχογραφημένη. Εκπομπή γιορτινή. 15 Αύγουστος. Στον αέρα μας. Καλώς μας ήρθατε να ανοίξατε μόλις τα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Να μας χαιρόμαστε και να μας χαίρονται. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια.

παράσταση η οποία διανύει την τέταρτη χρονιά της τεράστιας επιτυχίας της και το αξίζει. Μία αλυσίδα. Σε μετάφραση Μαρίας Χατζημανουήλ και σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου με τη μουσική του Σταύρου Γασπαράτου και τις υπέροχες ερμηνείες του Θάνου Λέκα στο ρόλο του συγγραφέα και του Δημήτρη Καπουράνη στο διπλό ρόλο του Μαρτίν και του Φεδερίκο.

Εδώ έχουμε να κάνουμε με το κείμενο του γαλλο-ουρουγουανού συγγραφέα Σέρχιο Μπλάνκο, μία από τις πιο δυνατές φωνές του σύγχρονου ισπανόφωνου θέατρου. 3 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο, στη Νίκαια. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο, στον Πειραιά. Και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, για την ακρόαση, για τα χρόνια πολλά που ανταλλάξαμε. Νοητά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Καλή συνέχεια.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μίου μου, νενίου μου, γλυκέ πολυχρονίου μου, μου έλεγε κάποτε η Σοφία Βόσου, όταν εγώ ήταν στο γραφείο μου, στη Sony Music. Ωραίες αναμνήσεις. Φοβάμαι πως μόνο με αναμνήσεις θα μείνουμε, ενώ πάντα είμαι του σήμερα και του αύριο, αλλά δεν βλέπω σήμερα κάτι. Δηλαδή όταν λέω σήμερα εννοώ η τελευταία 15ετία. Έτσι σκάρτα πράγματα, μεγαλύτερη εγκληματικότητα από κάθε άλλη φορά, πολλοί θάνατοι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει, αλλά εμείς πρέπει να αναλάβουμε λίγο την ψυχραιμία μας, να ανεβάσουμε λίγο την ψυχολογία μας, να έχουμε καλή διάθεση, να είμαστε ευχάριστοι και στους ανθρώπους δίπλα μας, δηλαδή της οικογένειας, των φίλων, της παρέας κλπ. Για να είμαστε ευχάριστοι και οι ίδιοι και να είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς από τον εαυτό μας. Αν καταλάβατε από το γνωστό κλισέ κείμενο G-Poly περίπου, θα καταλάβατε ότι πρόκειται να ακούσετε και σήμερα G-Poly Groove, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 2 το μεσημέρι στο Κόσμος 93,6 ή 107. Ο Κώστας Κυριακάκης είναι σήμερα μουσικός επιμελητής και ηχολήπτης. Ξεκινήσαμε με Creed, η ωραία rock μπάντα από την Φλόριδα, ενώ ο Κυριακάκης και εγώ είμαστε και οι δύο από τη Φλόρινα, το ίδιο είναι λοιπόν, και γιατί έχει γενέθλια ο Σκοτ Στάπ, δηλαδή τι ήταν αυτός, ο τραγουδιστής βεβαίως, αλλά κάτι έπαιζε, κάποιο όργανο, πάση περιπτώσει, τον Creed, όπου γεννήθηκε σαν σήμερα το 1973, With Arms Wide Open, από το άλμπουμ Human Clay 2002. Να καταλάβετε ότι το άλμπουμ αυτό, χάρη στο άλμπουμ αυτό και το τραγούδι, η Creed την επόμενη χρονιά στα ετήσια βραδεία Grammy στις Ηνωμένες Πολιτείες απέσπασαν δύο βραβεία μάλιστα, και το ένα σαν το καλύτερο rock group στην Αμερική της χρονιάς του 2002. Beatles.

Paul. Ήλια, ήλια. Τι έλεγα, Here comes the sun με τους Beatles. Το βάλαμε γιατί σαν σήμερα έγινε η περιβόητη φωτογράφηση το 1969, ενώ για το εξώφυλλο του δίσκου των Beatles Abbey Road, η θρυλική φωτογραφία που έχουν μιμηθεί χιλιάδες μετέπειτα. Θυμάμαι εγώ και ένα περίπου το ίδιο άλμπουμ με τους Booker T, the MGs, αλλά σε μια αμερικάνικη πόλη. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν έγινε φωτογράφηση που περνάνε κροσάρουν που λέμε πάνω στη ζύμπρα από τη ένα πεζοδρόμιο απέναντι, ο ένας πίσω από τον άλλον. Αυτή η φωτογράφηση που ξεσήκωσε τον τοπικό πληθυσμό και το τρόμαξαν οι τροχονόμοι να αποκαταστήσουν την τάξη, γιατί ήθελαν οι θαυμαστές να έρθουν πιο κοντά στο περιστατικό. Τα αυτοκίνητα είχαν σταματήσει για να γίνει η περιβόητη φωτογράφηση για το εξώφυλλο των Beatles Abbey Road, και από το οποίο διάλεξα Here Comes the Sun. Σαν σήμερα το 2017 πέθανε ο Glenn Campbell.

Το τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι, ανέβασε μου, μπράβο, γεια σας Κωνστάρα, Κώστας Κυριακάκης. Λοιπόν, τι έλεγα, για τον Γκλεν Κάμπελ που έφυγε από τη ζωή το 2017. Είχα την ευτυχία, να τον δω live στο Όπριλαν του Νάσβιλ μαζί με τον νονό της κόρης μου, τον Λέανδρο, το συγχωρεμένο. Πήγαμε το 2001 νομίζω ή 2002 στο σπίτι του Έλβις, Μέμφις, αλλά η έδρα ήταν στο Νάσβιλ που είναι και η πρωτεύουσα του Νάσβιλ. Λοιπόν, το ξενοδοχείο, το αεροδρόμιο και ήταν. Και ο οδικός είναι καμιά περίπου 3-3,5 ώρες να πας στο Μέμφις για να δεις και μετά και στην Graceland. Δηλαδή το σπίτι του Elvis. Μουσείο είναι και πάνε εκεί οι τουρίστες σαν και εμένα, τουρίστ Μενιδιάτ, για να δούμε το αεροπλάνο του Elvis, τους χρυσούς δίσκους του Elvis. Στην κρεβατοκάμαρα δεν άφησε να μπαίνουμε μέσα. Λοιπόν, ωραίες αναμνήσεις. Λοιπόν, έφυγε και ο Glen Campbell, έχει κάνει πάνω από 45 hits και περίπου 45 άλμπουμ στην καριέρα του, τους μεγαλύτερους pop country ερμηνευτές όλων των εποχών. Θα ακούσουμε δύο παρόμοια τραγούδια με το ίδιο ύφος που διάλεξα, παραδείγματος χάρη το Little Green Apples που τραγουδάει ο Tony Joe White από το album Black and White, και αμέσως μετά Honey, I Miss You, το περίφημο τραγούδι του Bobby Cosmore που πήγε νούμερο 1 στην Αμερική το 1970. Θα το ακούσουμε από τον Ossie Smith και το άλμπουμ Hickory Holler Revisited.

honey, I miss you. I miss you, honey. Original από τον Bobby Cosbro, πολύ ωραίο τραγούδι που ακούσαμε από τον Ossie Smith, προηγουμένως Glenn Campbell στο τραγούδι του Jimmy Webb, By the Time I Get to Phoenix, και αμέσως μετά Tony Joe White από το θρυλικό του άλμπουμ Black and White που περιέχει και την μεγάλη επιτυχία του Paul Xaledane, με τίτλο Little Green Apples, που originally το είχε τραγουδήσει ο Ossie Smith. Ένα παρόμοιο κλασικό κομμάτι παίζουμε πάντα τραγούδια αριστουργήματα της παγκόσμιας δισκογραφίας, όπως είναι και το επόμενο originally τραγουδισμένο αρχές δεκαετίας 1961 από τον Benny King, με τίτλο Stand By Me, έγινε και ταινία στα μέσα δεκαετίας του 80. Original 1961. Τα ακούμε σε μια 80's εκτέλεση με πλουσιότερη παραγωγή και ενορχίστρωση, με την πρόοδο και των Oricon Studios, θέλω να πω, της ηχητικής επιστήμης, να το πούμε μια λέξη, από τον θρυλικό Johnny Rivers. Stand By Me από το G Polygroove. Το άλμπουμ λέγεται Not A Through Street, 1985. Ο πραγματικά θελικός, the one and only, Mr. Johnny Rivers.

τον Johnny Rivers, δεκαετίας 80 η εκτέλεση, το cover. Μιας και παίζουμε μαύρο κομμάτι, έστω και από λευκό, έτσι, πρώην ροκεντρολά, τον Johnny Rivers, στην ιστορία της δισκογραφίας της Αμερικάνικης θα μείνουν οι ζωντανοί δίσκοι που έκανε στο επίσης κλασικό μουσικό χώρο στο Los Angeles, California, Roxy Theater. Εκεί ηχογραφούσε ο Johnny Rivers σχεδόν όλα τα άλμπουμ του στη δεκαετία του 60. Ladies and gentlemen, Aretha Franklin. Aretha Franklin, the Queen of Soul. The real Queen.

που έγραψε ο Kenny Loggins μαζί με τον Michael McDonald για τους Doobie Brothers εκεί το 79-80 και το έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία. Το τραγούδισε η Αρίθα Φράγκλιν από το δικό της άλμπουμ ένα χρόνο αργότερα με τίτλο Αρίθα. What a fool believed, τι πιστεύει ένας ανόητος. What a fool believes, από το άλμπουμ των Doobies με τίτλο Minute by Minute. Το ομώνυμο τραγούδι ερμηνεύει τώρα ο Peebo Bryson, που είναι πάταγος στην Αμερική, με την είδηση του θανάτου του πριν από μερικές εβδομάδες, γιατί θεωρούταν ένας από τους καλύτερους soul ερμηνευτές στις Ηνωμένες Πολιτείες στο χώρο της rhythm and blues μουσικής εδώ και περίπου 5 δεκαετίες. Δεν ήταν μεγάλος, είτε πρέπει να ήταν γύρω στα 70 κάτι, ο Peebo Bryson. Ladies and gentlemen, Minute by Minute.

Αποφύγετε τον ήλιο, κυρίως το μεσημέρι. Αποφύγετε. Πλείς, σας θέλουμε και το χειμώνα μαζί μας. Υγιέστατους. Να ακούτε ανελιπώς 24 hours a day. Το καλύτερο νομίζω μουσικό ραδιόφωνο της Αττικής και της χώρας πιθανώς. Όπως είναι το Κόσμος 93,6 107. Γιατί παίζει απερίσπαστα ωραίες μουσικές. Από ethnic, Latin μέχρι τα pop rock και μαύρα όλων των δεκαετιών. Λοιπόν, αυτό το παίξαμε για το Μάριο Σπετσέρης, νομίζω λέγεται, ο ένας φίλος μας. Το άκουσα σε εμάς για πρώτη φορά. Πολύ γνωστό κομμάτι, έχουν γράψει Kenneth Gable, Leon Huff για τους OJs. Το έχουν τραγουδήσει και οι περιβόητοι Heavy D and the Boys, hip hop μπάντα, δεκαετίας 90-2000. Και το έχουν τραγουδήσει και οι Third Watch, το άλμπουμ αυτό που λέγεται The Prisoner Live, μάλιστα. Live. Φάρο Σάντερ, σε λίγο κοντά σα. Πάμε, κύριε Κυριακά, και να ακούσουμε και λίγο jazz. Jazz music. Έχει λίγο ψαράκι, θυμάμαι ότι αυτό ήταν, δεν μπορούσα να το βρω ποτέ καθαρό. Έπρεπε να φέρω το σφραγισμένο Ιαπωνέζικο CD. Το έχω. Ναι.

ακόμα ψαράκια νομίζω είναι το καλύτερο φαγητό για τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Έστω και κοκοβιούς που λέει ο λόγος, όταν έχετε πολλά λεφτά. Εμείς τρώμε κάτι περισσότερο, σπαράκια. Έχουμε κάποια λεφτά παραπάνω από εσάς. Σπάρους, γύλους, πέρκες. Λέω την τρέλα μου, ξέρετε τώρα, ειδικά το με τη ζέστη. Τρελαίνομαι. Μ' αρέσει η ζωή, μ' αρέσει ο άνθρωπος, τα κατοικίδια, η θάλασσα, ο ήλιος, ο κόσμος, το πράσινο.

0: at the time. Feel like making, feel like making love. Τι ωραίο τραγούδι. Το έχει γράψει ο Gene McDaniels original για την Roberta Flack. Το ακούμε από τον Lou Rawls. Yeah. Πολύ ερωτιάρικο. Feel like making love.
1: Yes, baby. Yeah.
2: Watching winter turn to spring.
0: Χορεύουμε.
2: Out walking in the dark.
0: Ρέβαια.

τελείωσαμε. Γεια σας. Όχι, τι λέω. Μου λέει ο Κώστας. Μου λέει, δεν τελείωσε. Πλάκα κάνω. Αφού ξέρετε, είμαι τρελούτσικο άτομο. Μου λέει ο Κώστας. Μου λέει, δεν τελείωσε. Πλάκα κάνω. Αφού ξέρετε, είμαι τρελούτσικο άτομο.

London, Liberty Αμερικάνικο, εταιρεία δίσκων εννοώ, και το Spanish Lace, Spanish Lace, Ισπανική Δαντέλα. Πάρα πολύ σίγουρο, standing there. Τι ωραίο τραγούδι ήταν. Τζιν McDaniels. Αυτός είχε γράψει το Feel Like Making Love που ακούσαμε από το άλμπουμ του Lou Rawls με τίτλο She's Gone. Έφαγα λίγο χρόνο γιατί θέλουμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με το κομμάτι αυτό. Με αγριοκοιτάζει ο Κυριακάκης που έχει και τον έλεγχο του αγώνα, άρα και του χρόνου. Yeah!

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

μας και ωραία τραγούδια από την παγκόσμια της μουσική, την παγκόσμια βιομηχανία μουσικής εδώ, την παγκόσμια μουσική, τα διαμάντια που λέμε, τα διαμάντια. Αλλά οι πολύ γνωστές επιτυχίες, μερικά ψαγμένα δικά μας, είναι ένα συνολάκι πάρα πολύ ωραίο που προσπαθώ και εγώ με τον συνάδελφο, τον εκάστοτε συνάδελφο που κάνουμε την εκπομπή μαζί, δηλαδή Τζιπ όλοι και σήμερα είναι ο Κυριακάκης, άλλη μέρα είναι άλλος. Λοιπόν, να σας το προσφέρουμε σαν ένα έτσι δροσερό φαγητάκι, φρούτο, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά θέλει προσοχή πώς γίνεται ξέρετε το την ώρα που βάζεις το δίσκο ρε παιδί μου, όχι το δίσκο μουσικής, το δίσκο σερβιρίσματο στο τραπέζι για να το φάει το κοινό που σ' ακούει. Έχει σημασία πώς το μεταφέρεις, πώς το σερβίρεις. Αυτό προσπαθούμε να διαφοροποιηθούμε από τα υπόλοιπα έτσι άπειρα πράγματα της εποχής. Τζο Τεξ. Από Τζο Τεξ, από τα μεγάλη δύναμη της αμερικάνικης soul, που στα τέλη του, μάλλον μέσα δεκαετίας 70, το έριξε και αυτός, όπως εδώ ακόμα και οι Rolling Stones παρασύρθηκαν από αυτό, το έλεγα και σε πρόσφατη εκπομπή. Ο Rod Stewart, όλοι κάνανε δίσκο. Από το ρεύμα της δίσκο μουσικής, καλό. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο Τζο Τεξ το 1933, πέθανε σε πολύ μικρή ηλικία, στα 49 του χρόνια, το 1982. It's gonna bump no more, it's gonna bump no more, I'm gonna bump anymore. Ladies and gentlemen, Mr. Clarence Carter.

Χριστούγεννα, ρε παιδιά, το πρώτο κομμάτι του Kenny Loggins που ακούσαμε από την υπέροχη μαύρη τραγουδίστρια της Soul, Millie Jackson. Προηγουμένως, Jimmy's Disco ακούσαμε από τον Clarence Carter και το άλμπουμ Let's Burn. Πολύ ωραίο κομμάτι για την ώρα αυτή. Έτσι από γεματάκι, που και σήμερα έχουμε 15 Αύγουστο, να πω χρόνια πολλά. Είναι η μέρα της Παναγίας. Κάθε τέτοια μέρα, μάλλον την επόμενη, πηγαίναμε από Μύκονο, παπ, με ένα σκάφος που είναι available, πηγαίναμε να κάνουμε και εμείς το καθήκον μας, το θρησκευτικό, να προσκυνήσουμε την εικόνα της Παναγίας, της Τίνου. Ένα τεταρτάκι είναι διαφορά από Μύκονο Τίνο. Ωραίες αναμνήσεις τώρα. Οι μισοί δεν υπάρχουν πια. Δεν θέλω να σε απεσιόδοξος, κύριε Τσιπόλης ή τοξότης. Πρέπει να δίνεις κουράγιο και στους υπόλοιπους. Σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.

One. Από το Visions album, ladies and gentlemen, ο κιθαρίστας της Jazz, Blue Note Records, Mr. Grant Green. Σαν σήμερα, 15 Οκτώβρου, τι λέω εγώ,

15 Οκτώβου του 2022 έβγαινα τη ζωή την ίδια μέρα, δηλαδή με ελάχιστες ώρες διαφορά, δύο πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μία είναι πολύ γνωστή μας και στο ευρύ κοινό καθώς pop τραγουδίστρια και μάλιστα πολύ επιτυχημένη και πολύ όμορφη. Αυστραλοαγγλίδα ήταν, αλλά έκανε καριέρα περισσότερο στην Αμερική. Μιλάω τόση ώρα για την Ολίβια Νιούτον Τζον, που πέθανε στα 73 της χρόνια, 4 χρόνια πριν σαν σήμερα, δηλαδή 2022. Γνωστή από ταινίες μουσικοχορευτικές, αισθηματικές, με Τραβόλτα, βλέπε Γκρίζ και άλλες μεγάλες επιτυχίες που έκανε στη δεκαετία του 70, 80, 90. Σήμερα θα ακούσουμε μια 90's επιτυχία με την ευκαιρία της επετείου από τον θάνατό της. I honestly love you. 70's σε κενό.

personally love you. Μεγάλη επιτυχία 70's από τα τραγούδια που άρεσαν πάρα πολύ. Αισθηματικό, γλυκό, τρυφερό, ρομαντικό. Μεγάλη επιτυχία και το ξανατραγούδισε αρκετά χρόνια αργότερα, δηλαδή καμιά 25 98 από το άλμπουμ Back with a Heart. Έτσι λέγεται το άλμπουμ. Το new version, το τραγούδιο new version. Version. I honestly love you. Από την συγχωρεμένη πια Olivia Newton-John. Πάλεψε πολύ με την κολοαρρώστια, τα κατάφερε. Αλλά βλέπεις ότι δεν είσαι και τελικός νικητής. Σχεδόν ποτέ. Ναι, μα.

Λοιπόν, κανονικά την εκπομπή θα την κάνουμε ζωντανά από το Δαφνί. Αλλά λέει έχει έξοδα το να κάνεις εκπομπή εκτός χώρου, εκτός στούντιο, που τα επιβαρύνεται η ΕΡΤ. Κυρίες και κύριοι, όλα μόνο ντόζιερ.

αυτό το κομμάτι το έγραψε μαζί με τον Phil Collins για λογαριασμό της ταινίας Busted το 1988. Ήτανε σύμφωνος ο άνθρωπος, έγραψε το μισό κατάλογο, 14 νούμερο 1 επιτυχίες έχει γράψει. Χρόνια, χώρια οι υπόλοιπες τεράστιες επιτυχίες. Το Stop in the Name of Love δεν έγινε νούμερο 1 επιτυχία, πήγε νούμερο 5 ξέρω εγώ. Μιλάω για νούμερο 1, πολλά γκράμι σαν συνθέτης, σαν παραγωγός και σαν τραγουδιστής δεν τα πήγε για άσχημα, έκανε καταπληκτικά άλμπουμ. Παίζουμε λοιπόν τραγούδια που έχει γράψει ο Λαμόν Ντόζερ που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 22 στην ηλικία των 81 ετών. Και μετά το Stop in the Name of Love με τη Supremes και την Diana Ross ακούσαμε Phil Collins από το Busted Original Soundtrack Two Hearts και το άλλο μεγάλο κομμάτι που έγραψε με τους αδελφούς Holland για την Motown Records, πάλι για Supremes, αλλά θα ακούσουμε σήμερα από την Kim Wilde, δεκαετίας 90. You keep me hanging on.

Keep Me Hanging On. Kim Wilde, αστέρι της pop μουσικής στην Αγγλία, διασκέφασε και έκανε επιτυχία και στα 90s, late 80s, 90s, το τραγούδι των Toulamont Dozer με τους Holland the Brothers, You Keep Me Hanging On, originally by the Diana Ross and the Supremes, δεκαετία 60. Ένα τελευταίο τραγούδι που έγραψε για σήμερα, έγραψε χιλιάδες τραγούδια, επιτυχίες, Going Back to My Roots, που ακούμε στην πρώτη εκτέλεση, δεύτερη μάλλον, γιατί την πρώτη να έχει τραγουδήσει ο ίδιος ο Lamont Dozier. Και είναι και σπάνιος δίσκος. Το τραγούδι που έκανε επιτυχία πολύ μεγάλη είναι με τους Odyssey, Going Back to My Roots. Στην Ελλάδα έγινε επιτυχία και με τον Richie Havens, ένα χρόνο αργότερα. Odyssey, Lamont Dozier, tribute, με την ευκαιρία του θανάτου του έτους 2002, 22. Going back to my roots, yeah.

καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Τώρα τελειώνω τα βέβαια τυπικά. Τυπικά, όχι ουσιαστικά. Odyssey, going back to my roots. Γραμμένα από τον Λαμόντο που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 22 σε ηλικία 81 ετών. Παμ, παμ, παμ.

διάρκεια και δείτε ότι η πρώτη εκτέλεση, περίπου η πρώτη εκτέλεση, αυτή είναι η δεύτερη με τους Ότις, αλλά και η μοναδική που έκανε επιτυχία. Η μοναδική που έκανε τεράστια επιτυχία. Με τους Ότις, Going Back to My Roots, το τραγουδίσει φυσικά ο ίδιος ο δημιουργός ένα χρόνο νωρίτερα, από ένα άλμπουμ που λέγεται Pending, δεν θυμάμαι, και έχει διάρκεια περίπου 10 λεπτά, 9 και κάτι. Χαμός. Κυρίες και κύριοι, για τη Μαρία, την συνάδελφο του φίλου μου, του Κώστα του Κυριακάκη, η χολύπτρια καινούργια είναι, from Los Angeles, California. Ναι, κάνει και εισαγωγές η ΕΡΤ. Ναι, βέβαια, Αμερικανίδα. Ladies and gentlemen, Lamont Dozier.

πρέπει να έχεις και αγαπητή μουσική παιδεία για να σε αρέσει αυτή η μουσική. Θέλει πολύ συνέστημα. Έχει πολύ συνέστημα, εκφραστικότητα. Έχει ευαισθησία. Δεν είναι εύκολα τραγούδια, αλλά πρέπει να είσαι και το άτομο αυτό. Αν είσαι σκληρόπιτσος, ακούς heavy metal ή λαϊκό, πολύ λαϊκό, κλασικό εννοώ. Τι ωραία τραγούδι. Fly Away, Little Bird Song, με τον υπέροχο συνθέτη, παραγωγό και τραγουδιστή Λαμόν Ντόζιερ. Από το άλμπουμ Bittersweet έγινε το άλλο μεγάλο hit που άρεσε πολύ στον φίλο μου τον Γεωργίου. Α, βέβαια, για την οικογένειά του, ελπίζω να μας ακούει και σήμερα. Φώτης Γεωργίου, το Love Me To The Max, στο ίδιο άλμπουμ Bittersweet. Sweet, καλά λέω. Αχ, να αλλάξουμε ατμόσφαιρα μετά το Λαμόν Ντόζιερ και το tribute, με την ευκαιρία, με αφορμή μάλλον την επέτειο θανάτου του πριν από 4 χρόνια, δηλαδή 15 Οκτώβρου του 2022. Κυρίες και κύριοι, η Έμιλου Χάρις, μία από τις αξιολάτρευτες Αμερικανίδες συνθέτριες και τραγουδίστριες, δηλαδή τραγουδοποιός είναι η γυναίκα, ερμηνεύει Beatles here, there and everywhere από το υπέροχο άλμπουμ της Elite Hotel.

Κωστάκη, τελειώσαμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε αύριο φυσικά, πάλι με τον Κώστα Κυριακάκη, για να κάνουμε μία ακόμη έτσι καλοκαιρινή εκπομπή. Αύριο έχουμε 16 του μήνα, σήμερα από χρόνια πολλά και πάλι σε όσους και όσες γιορτάζουν, Παναγιώτη και Μαρία, και να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και να σας ευχηθώ και να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα, ομορφότερα, με υγεία, χαρά, αισιοδοξία, χαμόγελο και πειράγματα. Περάστε όσο το δυνατόν καλύτερα, ομορφότερα, με υγεία, χαρά, αισιοδοξία, χαμόγελο και πειράγματα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

0: δικός μας
1: Classic.
2: Σαν που χάει παρά την κερά.

0: καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Saludo familia, aquí con mucha salsa y sabor amelao. Les habla su panita Basilio, invitándole a la rumba de hoy y de siempre. Mambo Estéreo está aquí para gozar y bailar. Εδώ είμαστε στο Mambo Estéreo του Σαββάτου, άλλο ένα απόγευμα με πολύ πολύ Latin μουσική, ωραία τραγούδια και ενδιαφέρουσες ιστορίες. Σήμερα και με την Στεφανία Τσακίρη στον ήχο, στην επιλογή της μουσικής, στα εμβόλυμα σχόλια, στα ελληνικά και λιγάκι στα ισπανικά, Βασίλη Σταματίου, aquí para servirles. Así que vamos a arrancar con este numerito que dice así. Víralo al revés. ¿Cómo? Ξεκινάμε με José Alberto El Canario από τη Δομινικανή Δημοκρατία και έχει κάνει κυρίως καριέρα στη Νέα Υόρκη. Ένας τραγουδιστής μεγάλο όνομα, παλιά καραβάνα στη σάλσα. Το κομμάτι λέγεται Víralo al revés. Con mucha salsa y mucha maña. Y dice así.

El Canario. Και συνεχίζουμε με Mark Anthony. Ένα μεγάλο hit του Mark Anthony πριν από λίγα χρόνια. Vivir mi vida, λέει. Θα γελάσω, θα περάσω καλά, θα χορέψω, θα ζήσω τη ζωή μου όπως θέλω. Mark Anthony.

ρυθμός της μερέγγε του Elvis Crespo, ενός από τους μεγάλους στάρ της μερέγγε, ειδικά στη δεκαετία του 90. Αυτό είναι από το άλμπουμ εκείνο που είχε και το Suavemente, το μεγάλο του hit. Το κομμάτι λεγόταν «Tu sonrisa», το χαμόγελό σου. Το χαμόγελο που ελπίζω να έχετε κι εσείς ακούγοντας Mambo Estéreo, και τώρα κούμπι από το Μεξικό με τους Άγγελες Ασούλες και την τραγουδίστρια Χιμένα Σαρινιάνα. Το κομμάτι λέγεται «Mis Sentimientos».

από τη Βραζιλία βέβαια, η Gigante do Samba, γίγαντες στη Samba, Gigante do Samba, και το κομμάτι λέγεται Cheia de Manias, που σημαίνει γεμάτη καπρίτσια. Εδώ στον κόσμο και το Mambo Estéreo έπεται η μπατσάτα του Joel Santos, Al Diablo con Todo, που σημαίνει βέβαια στο διάβολο όλα. Joel Santos.

0: Joel Santos, al diablo. Al diablo λέει, όσα λένε οι άλλοι για μας, al diablo, και αν μας κριτικάρουν, al diablo, η ψευτοηθική τους, εμείς σας δραπετεύσουμε και ας ζήσουμε τον έρωτά μας. Al diablo con todo, Joel Santos. Y ahora,
1: me enamoré.
0: Από τη Βενεζουέλα, adolescentes, aquel lugar.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: cosmosradio.gr.
2: Εδώ είμαστε στο Μάμπο Εστέρεο του Σαββάτου και δεν το κουνάμε, γιατί έχουμε για σας ένα πολύ ωραίο jazz κομμάτι, Latin jazz βέβαια. Ο μαέστρος πιανίστας Αρτούρο Οφάρελ, κουβανικής καταγωγής, νεοϊορκέζος, με την χιλιανή τραγουδίστρια Κλάουδια Ακούνια. Το κομμάτι In These Shoes. En estos zapatos.

Kate's Shoes, με λίγο από Latin Jazz, λίγο από Boogaloo, από τους Arturo Farrell και Claudia Acuña, ένα πολύ ωραίο άλμπουμ κυρίως Latin Jazz που είχαν κάνει πριν μερικά χρόνια. Πάμε Βραζιλία με την Rosalia de Souza και το κομμάτι αφιερωμένο στη μεγάλη πόλη της μουσικής στη Βραζιλία, Rio de Janeiro.

Manuel, που σημαίνει μείνε μαζί του λοιπόν, αφού έτσι το θέλεις. Από το Μεξικό, κούμπια με τον Luis Ornelas και για τη συνέχεια πάμε για Κούβα. Το κομμάτι έχει τίτλο μια έκφραση λαϊκή στην Κούβα που είναι πολύ παλιά, Τίμπηρη Τάμπαρα, που σημαίνει κάτι σαν χαλαρά, αραχτός, δεν τρέχει τίποτα. Y que como estás en el Tibiri Tábara. Το γκρούπο Sierra Maestra από την Κούβα και αυτό το παλιό κουβανέζικο σόν.

Απαραίτητα, που σημαίνει φαινομενικά. Τον αγαπάς, λέει, αλλά το ξέρεις ότι δεν είσαι ευτυχισμένη. Αυτός ήταν ο Τόνι Βέγα, κατευθείαν από το Πουέρτο Ρίκο. Και έχουμε τώρα για σας και μόνο για σας μπατσάτα από τους Aventura, το γκρουπ από τη Νέα Υόρκη που έκανε τεράστια επιτυχία, άλλαξε την πορεία της μπατσάτα στη δεκαετία του 2000. Η Aventura λοιπόν και το κομμάτι Voy Mal Acostumbrado.

μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι.

0: Veneta Cucine.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μάμπο Εστέρεο, πάντα στον κόσμο, πάντα με λατινοαμερικάνικη μουσική. Και ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με Latin Soul Boogaloo από τη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 60. Αυτό είναι ο George Guzman, το κομμάτι Μαριλού. Ηρίθαση!

Latin Soul και Boogaloo στο απόγειο της φάσης εκείνης της μουσικής, της Latin μουσικής της Νέας Υόρκης, της Latin σκηνής της Νέας Υόρκης τέλη δεκαετίας 60. Αυτός ήταν ο George Guzman. Και πάμε τώρα Βραζιλία να ακούσουμε την ιστορία του Ούμπα Μπαραούμα, του μεγάλου Αφρικανού γκολτζί, λέει το κομμάτι, μη υπαρκτό πρόσωπο, που όμως πρωταγωνίστησε σε αυτό το τραγούδι του Ζόρζε Μπεν, που έγραψε ο Ζόρζε Μπεν και πολλά τραγούδια για το ποδόσφαιρο. Ούμπα Μπαραούμα.

Ο Ούμπα Μπάρα Ούμα, ο άνθρωπος γκολ, όπως λέει μέσα το κομμάτι. Είπαμε δεν υπήρξε ποτέ αυτός ο παίκτης, αλλά είναι πολύ ωραίο το κομμάτι που έγραψε για αυτό τον Αφρικάνο γκολτζή, που ήταν λέει η αιχμή του Αφρικάνικου ακόντιου. Αυτό ήταν ο Ζόρζε Μπεν και πάμε στους Afro Sound, που ενώ λέγονται Afro Sound δεν έρχονται από την Αφρική αλλά από την Κολομβία. Μια κούμπια με τίτλο La Danza del Mono.

La danza del mono, που σημαίνει ο χορός της μαϊμούς. Και λέει και εκεί el mono, τι θέλει η μαϊμού, τι να θέλει, μπανάνα. Αυτή ήταν η Afro Sound από την Κολομβία, εδώ στο Mambo Estéreo, που συνεχίζει με Κούβα, Αλεξάνδερ Αμπρέου και η ορχήστρα του Havana de Primera, το κομμάτι Mi Música, η μουσική μου, η μουσική μας, La Música Latina.

Μη μουσικά, αυτό ήταν ο Αλεξάνδερ Αβρέου, ένας πολύ σπουδαίος σύγχρονος εκπρόσωπος της κουβανέζικης χορευτικής μουσικής, ίσως ο πιο σημαντικός, με την ορχήστρα του Havana de Primera. Πάμε όμως μια-δυο γενιές πίσω για να ακούσουμε την πιο μεγάλη φωνή, γυναικεία τουλάχιστον, που ανέδειξε η Κούβα, την Σέλια Κρούς, που όμως έκανε καριέρα κυρίως εκτός Κούβας. Αυτό το κομμάτι έχει αϊτιάνικη καταγωγή και λέγεται Danza del Coco Yeah. Celia Cruz.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.
3: Εδώ στο Μάμπο Εστέρεο πλέουμε πάντα στα νερά της Λατινικής Αμερικής και τώρα όμως έχουμε μια διασκευή ενός πασίγνωστου κομματιού που δεν είναι λατινοαμερικάνικο, όμως εδώ το ακούμε σε κούμπια. Είναι το I Will Survive της Gloria Gaynor από τους Terapeutas del Ritmo και το Περού.

El alma y el cuerpo, η ψυχή και το σώμα, αφροκολομβιάνικη ηλεκτρόνικα από τους Bomba Estéreo. Bomba Estéreo και Mambo Estéreo και ορκέστα Guayacán από την Κολομβία επίσης, με τη φωνή όμως του Ray Sepúlveda, αυτός είναι Πορτορικάνος, ένα κομμάτι σάλσα ρομάντικα με τίτλο Extraño tu amor, που σημαίνει νοσταλγώ την αγάπη σου. Ορκέστα Guayacán, Ray Sepúlveda.

Chacha Cuba από τους Candela Mison, ένα γκρουπ που αν και έχουν σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε και όχι μόνο πλήθος αναφορές στην Κούβα, δεν είναι από την Κούβα, είναι από τη Γαλλία, από την Νάντι αυτό το γκρουπ. Candela Mison, ένα τσα-τσα-τσα, πάντως πολύ κουβανέζικο στον ήχο και στην ψυχή. Συνεχίζουμε με μια σπουδαία φωνή και όχι μόνο της βραζιλιάνικης μουσικής αλλά γενικότερα της μουσικής δεκαετίας κυρίως του 60, Άστρου Τζιλμπέρτου και η δική της εκδοχή του Fly Me to the Moon.

Ένα κλασικό μπολέρο που έγραψε ένας Μεξικάνος και ερμήνευσε σε αυτή την εκτέλεση που ακούσαμε. Άλλος ένας Μεξικάνος, τους δύο βέβαια χωρίζει μια γενιά ολόκληρη, ίσως και δύο. Το έγραψε ο Άλβαρο Καρίγιο στη δεκαετία του 50, αυτή η ερμηνεία από τον Λουίς Μιγέλ στη δεκαετία του 90. Και πάμε για το τέλος της απόψινής εκπομπής με τον Φρανσίσκο Αγουαβέγια, τελευταίο για απόψε αυτός Κουβανός με καριέρα στη Latin Jazz, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κομμάτι Agua Limpia Todo. Και με αυτό σας λέω καταρχήν, πριν πω καληνύχτα, ένα μεγάλο muchísimas gracias στην Στεφανία Τσακίρη που ήταν στον ήχο, αμέσως μετά La Maria, La Tremendísima. Μαρία Μαρκουλία αμέσως μετά εδώ στον κόσμο. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως το Βινίτσιο Καποσέλα.

0: το Nate Smith. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fee Hill Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: That's the part for me anyway. This is going to be a start to finish. You gonna, if people go, when this come out, you're going to listen to everything and every single word, and everybody's going to know when you get to the first show after this drop, they're going to be singing right along and feeling every word.
4: I'm excited for it.

Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, beautiful people. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά σε όλους από το Fresh Unlimited στο Κόσμος 93,6. Beautiful people, όπως το λέει η Jill Scott. Γιατί απόψε ακούμε μουσικές και κομμάτια από κυκλοφορίες που μας άρεσαν μέσα στη χρονιά ως εδώ, so far 2026. Από άλμπουμ που ξεχωρίσαμε και κάποια που θα συζητηθούν και θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας. Fresh Unlimited με τη Μαρία Μαρκουλή, μαζί με τον Γιώργο Κωστόπουλο στα κοντρόλ του ήχου μας, Jill Scott από το To Whom This May Concern, και συνεχίζουμε με την Momoko Gil και τον Thundercat, δύο καταπληκτικά άλμπουμ σε ένα soul jazz και πολύ φρέσκο θέμα.

0: Μπάσκι από το Nothing's About To Happen To Me, το κομμάτι I'll Change For You. Πολύ καλή η Μίτσκι από τη Νέα Υόρκη, παρόν και ο Μπιλ Κάλαχαν από τα 90s ως Smog τότε συνεχίζει. Αν δεν ακούσατε το φετινό του άλμπουμ, αναζητήστε το My Days of 58.
1: I saw that demon inside me, trying to claim my body as its own. Invader, enslaver.

want the man you see to be the man you adore.

Η Ολίβια Ροντρίγκο, πολύ καλή. Η Αμερικανίδα είναι η χρονιά της. Πολύ καλό άλμπουμ, το You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Respect σε αυτή την μπάντα και στον leader της, η Death Cab for Cutie και ο Ben Gibbard, και αυτή από τα 90s, το καινούριο τους I Built You a Tower κυκλοφόρησε πριν από λίγο.

από τις κυκλοφορίες της χρονιάς, χωρίς αμφιβολία, Kim Gordon έχει αφήσει πίσω τα χρόνια των Sonic Youth και συνεχίζει να έχει προτάσεις και άλμπουμ σαν το Play Me.

0: Κόσμος 93,6.
1: Oh yeah, Eddie did Ellery.

Κόσμος και Fresh Unlimited, το απόψινό μας θέμα είναι κυκλοφορίες που ξεχωρίσαμε μέσα στη χρονιά. Πώς εδώ, so far so good, so very good indeed. Gorillaz, The Mountain, το άλμπουμ, άνοιξαν τα χαρτιά τους όλα στο Φάληρο στο release, ένα καταπληκτικό, εκρηκτικό live από τον Damon Albarn και τους Gorillaz και όλους εκείνους τους guests που ανέβηκαν στη σκηνή και συμμετέχουν και στο άλμπουμ μαζί με άλλους, επίσης ένα από τα άλμπουμ της χρονιάς, αυτό τον Gorillaz. Όπως και αυτό τη Sparkle Mami, το In This Body, η Αμερικανίδα με νοσταλγικές μουσικές, 70s επιρροές, jazzy ατμόσφαιρες και το δικό της προσωπικό ύφος.

0: Είναι η συνεργασία του drummer και παραγωγού Carrie Mbriggins με την Liv, τραγουδίστρια rapper, γράφουν μαζί ως Gina. The pleasure is yours. R&B, αρκετά φουτουριστικό και φευγάτο. Σεου Ζόρζε για τη συνέχεια με τον Beck στο Riverman του Nick Drake από το The Other Side, το άλμπουμ του Βραζιλιάνου.
1: Betty came by on her way. Say she had a word to say about things today.

Και ακολουθεί Love Story από τους My New Band Believe, την μπάντα που έφτιαξε από τους Black Midi ο Cameron Picton, ο μπασίστας τους, και τους ακούμε με πολύ ενδιαφέρον. Είναι και αυτό ένα από τα άλμπουμ που μας άρεσαν εδώ στη Σαββατιάτικη παρέα, τον My New Band Believe με το ίδιο όνομα.

Working class musicians από την Άζα Μονέ και από το The Color of Rain, πρόσφατα σχετικά κυκλοφόρησε, από την ποιήτρια των blues, ακτιβίστρια, δυναμική φωνή, την Άζα Μονέ από την Καλιφόρνια. Και δεν υπάρχει περίπτωση να λείπει, εδώ είναι Joshua Aidehen και το άλμπουμ του που έχει τίτλο «Παίρνω ανάσα, I know you're hurting, everyone is hurting, everyone is trying, you have got

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

έναρξη του διορού μας και μετά τα μέσα της χρονιάς είπαμε να κάνουμε μια στάση και να κοιτάξουμε λίγο πίσω, να φορτώσουμε μερικές από τις μουσικές που ξεχωρίσαμε ως Fresh Unlimited κάθε Σάββατο 8 με 10 που παίζουμε καινούρια. Καλώς ορίσατε και πάλι αυτή

Είναι η Little Barry, More Bad Miles of Road από το Gravity Freeze. Στην παρέα μας και την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής ο Γιώργος Κωστόπουλος και η Μαρία Μαρκουλή εδώ και διαλέγουμε για τη συνέχεια Pigeon. Περιστέρι από την Αγγλία έχουν Αφρική μέσα, έχουν Afro Rock, Electro και δυνατή φωνή έχουν. Το άλμπουμ τους το λένε Outanational.

Ωραία, πλούσια, έφορη συνεργασία Mexican Institute of Sound και Meridian Brothers στο Ruido Tovar. Από εκεί είναι το El Campeón. Και έχει ψαχνό να το τσεκάρει κανείς ολόκληρο το άλμπουμ του Navy Blue. Το Surrender, έτσι λέγεται και το κομμάτι, hip hop και jazz και πολύ cinematic σκηνικό. My emotions get staunch when they can. I know it's all up my hands. Gotta give God a chance to walk along the Berlin Wall.

0: Έχω πει πολλά για αυτό το κορίτσι, για τη φωνή της, τις μουσικές της, τις συνεργασίες της, Baby Rose, εδώ με τον Leon Thomas, η Soul, τα Blues από την Ατλάντα. Τώρα βγήκε το άλμπουμ τον Ιούλιο, Journalism.
1: You know, I can't speak for all girls, but we just be mad that you didn't leave us alone. You keep fucking with me.
0: Και το άλλο κορίτσι τώρα είναι η Jessie Reyes από τον Καναδά, A Little Vengeance, φρέσκο καλοκαιρινό το άλμπουμ και ανοίγει δρόμο πολύ μπροστά της.

Ιρλανδοί που ήρθαν για δεύτερη χρονιά εδώ, δύο συνεχόμενα καλοκαίρια στα μέρη μας. Οι Νίκαπ, οι Ιρλανδοί ακτιβιστές με το δυνατό πολιτικό λόγο, έχουν σίγουρα ένα από τα άλμπουμ της χρονιάς, το Fenian. Εδώ μαζί με Kate Tempest στο Irish Goodbye.

είναι η φάση τους φέτος, είναι το hype τους. Στον ήχο είναι έτσι indie πειραματικό στυλ. Το λένε και mantra rock οι ίδιοι. Σαν ετικέτα και επιρροές θα τους ακούσετε, δεν θα τους δείτε, γιατί βγαίνουν με μάσκες, ντυμένοι κάπως. Ή αν ζήνετε που

Cars Night, ωραίο τραγούδι. Salesman Sent, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ σίγουρα είναι αυτό του Paul McCartney, το The Boys of Dungeon Lane, το δικό του 2026 και ναι, Paul McCartney. Και έχουμε και Stones, Rolling Stones, εδώ με το Stevie Winwood, στο Jealous Lover, από το Foreign Tanks, 25ο άλμπουμ των Rolling Stones.

The Way Things Were. Έτσι ήταν τα πράγματα. Από το Social Distortion του Mike Ness, αγαπημένοι μας, και εδώ δηλώνουν παρόν με το Born to Kill. Και έτσι όπως ακούγονταν τα πράγματα τότε, ακούγονται και τώρα από τους πιτσιρικάδες τους Lemon Twigs από το Look for Your Mind.

Sparks με τον Σάμφα, εδώ από το Ambiguous Desire, έχει κερδίσει τη θέση της σαν μια από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς της νέας γενιάς. Το ίδιο και η Κάρλα Νταλφόρνο από την Αυστραλία που ακούσαμε πιο πριν. Είναι μέσα και η Αλέουγια, οπωσδήποτε με το Zero, Λονδίνο Soul Dance και με τόση ψυχή. Αγαπημένης εκπομπής.

Και εδώ έχουμε σταματήσει ούκο λίγες φορές. Brian Jackson, Now More Than Ever. Ο Brian Jackson μαζί με τον Gil Scott Heron έγραψαν ιστορία και θρυλικά κομμάτια. Βέβαια, κάποια από αυτά, 19 κομμάτια, φέρνει στο σήμερα ο μεγάλος Brian Jackson σε ένα νέο άλμπουμ σε παραγωγή των Masters at Work με πολλές εκλεκτές συμμετοχές. Εδώ ο Moody Man μαζί του στο We Almost Lost Detroit. Ήταν ένα Fresh Unlimited κάπως διαφορετικό, με μουσικές που μας άρεσαν μέσα στη χρονιά ως τώρα, από τον Γιώργο Κωστόπουλο που επιμελήθηκε τον ήχο μας, τον Μιχάλη Παπαδάκη τον συνεργάτη μας και από εμένα, Μαρία Μαργουλή. Καλό καλοκαίρι συνέχεια και χρόνια πολλά και καλό βράδυ.

just start, just the beginning, baby. You see, just

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κόσμος 93,6.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100 ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται. Όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κόσμος 93,6.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Κόσμος 93,6.

0: cosmosradio.gr.
1: Cosmos Classic.
2: One, two, three, four.

J'aime ta couleur café.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.